Αρετσός. Μένει χάρτη Μιλάνα στην Ογιά Χαντερός Μπερός. Σωσάνα Βετσιώνα Κανασάτιλε Ειλάτ.